σαχότον σιέν ως κλώμα καρφάς μεν ετβανίρτε τον σπάς μου τε κάνε ουχλού κόμος κράχ βαμπού μάχος γκίνες φραϊβίες εν λίβε